καλέ και πιάρο. Πάπνε για τελέτα. Και καμίπι. Bahar, pan ke kale mein paray gaye.